0: Όπα.
1: Να είσαι ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καθόλου λάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

Κόρπα. Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.